0: ανέβηγαμε, εγώ έτσι ανέβηγαμε.
1: Να δώσε τέτοιο θωράιλο, ένα μισάλο, μου δώσει ούκα μισάλο δάση τί και εγώ τσάρ ούκα πιεχείς, ναι ούρκα σί πια δά ήλα χάτα ψήκανα.
0: Δάσε, δω, δάσε, δω, τσάλα δάπον δε ουκούνα εξέρδι τα βραβόλια, δέκα και πια μούταρ σί χουσά.
1: Να χουσά χωμα μέκα, χουσά χωμα και ουκέ.
0: Δέκα και πια μούνα άγα βέλ κυζήκανα και πια δέρ χαλακ πέχαπα κυζήκανα.
1: Αλλά
0: χέρι μου και εγώ σε χέρι να σταθώ από τα μακαβά. Βέλε και... Να, χωρίς λίγη χαμπάρι μου ζητήσω, να
1: σαράσουν
0: να κραχούνται, χωρίς λίγη χαμπάρι σε τζαού που να
1: με Μόνο έτσι από πάνω προγράμμα δε βάρβε το προγράμμα δε δε χωσοού, δε κάτσε μου σκοχάμε χάουρ τα βίσκιου, δε κάτσε νο χώμ ράζι πια και γιούρι. Κάτσε προγράμμα δε κοινάν μου στα βια χώμ, νο ράζι, δε κάτσε νο ραγόλα είναι ικανά. Ούχα μια μισάλ τώρα ράμ, νο ράζι, βάι βάι και άρα μισάλ κανή, καλό βαχτάσαι και χώμ ράζι. Ρεύρου μπάνκου έχω πιάσα τα πιά μισάλ τα σειρά χωρίς βάι βάι και να βοδρε ρά. Προγράμμα δεν πιεχεί βάρβο. Είναι τώρα που ρε βορταβήσει, βήσει, βήσει και σου που ρε προγράμμα να είτε
0: σαλάει. Τα γάσε δε σε ζάβησε, το σε βήσει πατσάρια η κανά.
1: Ναι, έχω μούλτε παραδά χακ να τα δά μπαϊδένε δίκη μισάλ και κόμμα τα τάσε μούλτε τα δάσε πάρω προγράμμα να κόβω μούλτε να ούτως.
0: Τα χαβαρά σαίδε, βελκαλτικτο.
1: Και τάσε πατσάτα πια προγράμμα κόβω.
0: Ε, κανά. Ο χαβάρα δάς το κανά, βέτσι οι βόλους να τράκ να χειρί και δουάλους είναι ανέβη κανά.
1: Για δουά σαρα λάσο να μην σάρ και κόμμα δά κανά και δουά να σε σαρα μιλάω γιο και το τράκ καί.
0: Να χαβάρα σαίδο, ο δάς το βόκι και κασαλουμίνα δε βιαγά χαρτάβακα, κασαερί δερ βόλι βιαγά χαρτάβακα βιο έκανα πάτ μαχσέσι.
1: Σαερί χω παλιό μας ρατάσε, τα σειρούν αγώ για σπώ. Ο τύρ σαραζάρα δε κατσινέ γιώ στο στάδιο.
0: Ναι, ζάρα τα βιτσάλα.
1: Ο Ορταβάη και πανάν βάχτσε λαπινζό χάλκο ζάν σγόρα. Ο καμανέ με λόρε λόρε γορνα σώρα. Ο κυρδαρέκ και ρε χαμλάς τσάλα βαρνακρι και βαρκιάε χάμ χά γιώ βρε γόρα. Ο πεζαέρ λιμπάς παρόχ ταρτάχ καρίγι. ظاہر لباس فروخ تر تخ کاری گی زڑ کا سائے لسے گڑی وی نی سکورا او البس الو ہائی بوٹ کی زان نوینی البا الو ہائی بوٹ کی زان نوینی اور ویا کو تا پتہ لگئی تورا الو یا خدایا کس ڈیر تو ور لور کرے لویا خدایا کس ڈیر تو ور لور کرے اروا اوڑے گرزئی وای کے نورا وطن میں نورا زور دل عباس دس خبر وزی فکرا زور دل عباس دس خبر وزی فکرا بس کا خلو چگا چونه کرے پزورا
0: واہ ډیر شو ډیر زبردست
1: دا تر سره سیرونه سلو سلامونه خوش پېښل اوله تا ته بیا مثال د تاسو ټول شتاب ته بیا چې کومه ده کنه او افتاب ته او میرزا خان لالا ته او مرنوخوج ته پیر جمشید ته صابر وزیر ته او سبزلی خان ته نفیس ګله جبرګل او مدیاس خان ماما او شوکت امین خان ته سپېشل سلام او سلوټ
0: وعلیکم السلام ډیر ډیر مننه دې کال کوله خوشاله بود سه اجی ګولا ویشي کاو دا وړی کې عرفان ګولا ویشي مو ته پاتا ولا کې دا ته دې پره ها غاټ عرفان دې پره ها ټول اوري دین کې دې پره دا اوس ورته ډالای خوان ورنه خو له زړه سره پروګرام طرف ته نه مو سره اوسه